Πολύ σε το λεχείρ, μπαντιό συνάκτιο και σιχαμπινκή, λαράντσι ρούλι, χωνά λαναχουάνε, σαν τα σάξα λεχτό, λογκά να χουίχο, αμαουρίσιο, τσιάν, αράντσα, σιόκ, τσιόκ, σιχαμπινκή, ραχλάν, σάβο, να καμπίλι, καχέλ, κουαρτούρο, τσιάν, σάξα λεχτό, τσιόκρε, λαχούν, καμπλάν, κουα, μαουρίσιο. Ο γάντσο γλέκο, ο γκονσάλο, τσιάν, καμπάτσα, χόντσα, μέλ, κουαρί, σιχαμπέ, χούλια, καλ, πακάι. Σαν το χέτσο χρέτσαν, η Σμύρνα Μαριέλα Τσένκα, η Μάνα Τσιρούλη Κουτάν Κουλάχ, Ντομίγκο Καλαχού Ισμέλη, ο Χούνιο της Κολονίκος Αλαχουτσιά Βλιστουά. Ο Γαναχούλη Σαν το χέτσο χρέ, Χωσέ Αρτούρο, Κάρλος Βαλδομέρο, Έρνιο Αμίλκαρ, Μάριο Μπέρτο, Μάρι Αγγέλικα, Αράνσα Λιτέναμι του Γουατεμάλα, και ο Χέτσο Χαμιγγέλ, ο Γαναχούλη Γένιφαρ Κουλιέτα, Ματίας Τσίν, Αράν Καμπάτ Νόκο Ραμπία. Θα ήθελα να χειριστεί το χαρακό εμείς να μαριέ λατσένκα κουλάς τσακάλ κι όχι τσακλό κουντσίκ λατσιά. Μογάλα χαίλη θα ήθελα να χειριστεί το χαρακάμ τσοκερέ παντιός να ξάσαλε τσόλ.

Σαν κομμουνίλ, τα καπιτσάρι σάρμο, λα όριστε να μην τη διός, ούτς καρνέρ, κακαλέ μιλόσιμπαν.

0: Ο κύριος Ερένα και έτσι ώρα βυγγύλιζαν τη λμήσα, ρίζει λεπά η Ιγλέσια Παρροκιάλβα, του φερέτσι που μιλέσε, να κόνε κοχασόν το γαράνσα λίτε να μην κοβάν, παράντζινε και στη γη καχελά, κλειχέτσα καχελά, ξολομέχ, γκουάντο, κουλαχάρτσι και σκόμα.
1: En Radiosistema de Estaciones de Suruslán, nuestra misión es contribuir a la construcción del Reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en

το χαράν κοχάχιο και καμιγγέλε καουά Αντώνιο Ποπ. Αβράν και ο κερέλα Σαντο Δομίγκο Σαϊά Τσί μασάλε τσόλαραν Σαϊ τσόλε τσόλε καουά Καλός Καλ Καουά Μαρτίν. Ο κανένα κουίλι ρε τσαλάλε καουά Αντώνιο Ποπ και καουά Τομάς Σολ Κουκούλ. Κουάνσαλι Κιαχέλ, κουάνσαλι Ραϊλάλ. Κουάν τσακάλ μαγιάλ σαλί. Χουνγονάλ παρκουνκάραχ να κάχλα ο. Νακ να γόκ σαλί κι αχέλ κι αμάν να χουίν να καγκλάκ τσικού. Ρεριλ μάλ χω τεράμ τσακάλ. Να καπάμνι διόγος μαγιάλ. Καμάλι τερμόμετρο μαγιάλ. Εβλαχ ηλό τσιάχ νεγκες καμφωνίτ νεγκες καγκες κούχ σακέ ρεριλ μάλ. Χω νιμάλ τσακάλ ιστε κουάλι. Κάτι μπερκουάν, αμάνιγες και να και ότι δεν γες και χωνίμα. Πάκες κακουλάς ο Λκαουά Τομάς, μα το χάτα τσίξεν τάγες ο Λικονάκα να Ματίλδε Ποπ, όλοι σου Ματίν Καουά Μανουέλ. Το χαράν και ο Κέτσε Καμιγκί, σαίτς ο Λεχίλιο Τατ Μαρία Λάς, να λιώ καμιέκ πιτσανκό.

Όλος είναι τσοχερέ τσοχουνί, λες κομμόνα, τσοχές και χοτσπενικίν, σαλε χουνκαβάλ, σαλε κοσίνα, σαλε... Bueno, sale corredor. Igualmente queremos saludar a los diferentes transportistas que se mueven en los distintos, bueno, en las distintas carreteras del departamento.

Έτσι ροτσπενικίλες τέριο Χεράρδη. Κοσλά ερήπ κομών, χώνα χανούν ζήλε, μίτς τα ζάκετς, όλ μίες κομών. Ακή σε άσεν πρεσέντες λος σεπουλτούρερος. Con la canción El Ropa de Jero, así es de